σας τα χαρώ παιδιά λέω και λέω τις χαρώ τις σας τα χαρώ παιδιά λέω ανάθεμα σας όφηδες και άλλο πια δεν λέω του θάνατο.